Συνάμε έξω να γυαλί τσίσι αλί τσίσι σου μάκρυ αλί σα μουσκαγγίτσι Καϊ προγράμμα ρούνα σήμερι μάνα καγκουνά ο απάδρε βρόγιο σου μακτάδε σου μακτάλια Ριν ριτσιού νίμι Ακούνα Μάρτες, Μάρτες, 11 Διαγόστο Λεκίσι καγκουνάλια Και διός για να πας κασίνα Πάκτα μούντσι, πάκτα μούντσι Εμπάς να ρατιαγγίτσι καγκούνα Βάσι κουνά πηλιά κίσι καγκούνα Εμπάς να ρατιαγγίτσι καγκούνα Ellos ya na pashkawa, gunya, gunya, katingi chawe chawe jisha kai programación la kishka yugunalia. Epicuna, nyokani semaktalia semaktalia, katiunchi katiunchi yasha kuna kai santa el día, Santa Clara, día sis la kishka yugunalia, Santa Clara, yangaron chokan chitakiwara. Semakia kai parijo, parijo, parijo, purka chanukaka kai. San Francisco de Asís le gishka ay yugonalia. Snapi. Somakle, somaklia. Nyokan saludanchi tukui tukui clara, clara shutiguna. Kainagaka Lorenzo kunaga clara le gishka ay yugonalia. Yashun yashun. Kaitakira. Kaitakira somaktaya somaktalia. Kai canto a Santa Clara y Francisco le gishka ay yugonalia. Nyashamunanga, nyashamunanga.